0: Ελένα, η Ματιά Σλουσέ. Ότι δεν σε έτσι το τρίο.
1: Να γράτνα ήγρα να Radio 1. Roborock. Ποδάρια να πρέδαν ρομπότσκι σε σάλνικ Σάρος 20. Ουβρέντος τίκαρ 1500 ευρώ. Οβίσι Facebook αλλι Instagram Radio 1. Ινου κομμεντάριο ζνάτσι ο Σέμο Κίγα νουινο ποτρεβούε.
2: Hej, ja sam Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.